Επουκαβμή να μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χωγουμί σε τέκο είπε πω παράβα πένια χαπή. Δερά του είπε κουάπε γουαρε ενήντε ο είπε αγιουκάβα. Χα είπε πω ακαμήντε ομου ακρισετέ μοκόι παναμπή.